0: την ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή πάσουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το επόμενο είναι ένα θέμα υγείας και θα το εκφωνήσει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η φυσική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής φαίνεται να αποτελεί το ελιξίριο για ένα δυνατό σώμα με γερούς και λειτουργικούς μυς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Physiology. Από τη μελέτη την οποία πρέπει να σημειωθεί ότι αφορούσε μόνο άνδρες, προέκυψε ότι όσοι μεγάλοι σε ηλικία 68 ετών και άνω για την ακρίβεια ασκούνταν συστηματικά ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους, διέθεταν υγιέστατους μυς με καλύτερη λειτουργία και πιο ανθεκτικούς στην κόπωση σε σύγκριση όχι μόνο με τους συνομήλικούς τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμα και με τους νεότερους. Η μελέτη αυτή που ανήκει σε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης στη Δανία είναι η πρώτη που διερεύνησε τους μυς, τα μυϊκά βλαστικά κύτταρα και την νευρική δραστηριότητα στους ανθρώπους. Οι επιστήμονες είδαν ότι οι ηλικιωμένοι που σε όλη την ενήλικη ζωή τους ασκούνταν, είτε έκαναν ασκήσεις με αντίσταση είτε ασχολούνταν με αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το τένις, η κολύμβηση, η ποδηλασία, η κοπηλασία, το τρέξιμο, διέθεταν περισσότερα μυϊκά βλαστικά κύτταρα, γνωστά ως κύτταρα δορυφόρους στους μυς τους. Τα κύτταρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την αναγέννηση των μυών και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και προστατεύουν από τη φθορά των νεύρων. Στη μελέτη συμμετείχαν 46 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, στους νεαρούς που ακολούθησαν καθιστική ζωή 15 άτομα, στους ηλικιωμένους που ασκούνταν συστηματικά επί έτη 16 άτομα και στους ενηλικιωμένους που δεν ασκούντουσαν 15 άτομα. Όλοι οι εθελοντές ακολούθησαν ένα έντονο πρόγραμμα ασκήσεων με αντιστάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η μυϊκή λειτουργία τους. Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα αίματος από τους εθελοντές, καθώς και βιοψίες των μυών και από τα δύο πόδια τους. Με βάση τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που ασκούνταν σε όλη την ενήλικη ζωή τους είχαν καλύτερη μυϊκή λειτουργία και αντοχή τόσο σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμη και συγκριτικά με τους νεαρούς που ακολουθούσαν καθιστική ζωή. Όπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Αθλητιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης, Κάσπερ Σιμπέρντρι, αυτή η πρώτη μελέτη σε ανθρώπους η οποία δείχνει ότι η άσκηση καθόλου τη διάρκεια της ζωής μπορεί να καθυστερήσει ορισμένες από τις επιβαρυντικές επιδράσεις της γύρανσης. Μετά την ανάλυση βιοψιών του μυϊκού ιστού εντοπίσαμε θετικές επιδράσεις της άσκησης στον γενικό πληθυσμό. Κάτι τέτοιο έλειπε από την βιβλιογραφία, καθώς οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονταν κυρίως σε μεγάλους αθλητές, οι οποίοι όμως αποτελούν μειονότητα. Η δική μας μελέτη είναι πιο αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού ηλικίας 60 ετών και άνω, αφού ο μέσος άνθρωπος είναι πιο πιθανό να λαμβάνει μέρος σε ένα μείγμα δραστηριοτήτων σε μέτριο επίπεδο. Γι' αυτό και θελήσαμε να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των κυττάρων δορυφόρων και της μυϊκής υγείας σε άτομα που γυμνάζονται όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού αλλά αναψυχής. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα ως βιοδείκτη για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της άσκησης, της γύρανσης και της μυϊκής υγείας. Ο ερευνητής σημείωσε ότι το σημαντικότερο μήνυμα της νέας μελέτης είναι ότι ακόμη και λίγη άσκηση μπορεί να έχει μεγάλα ωφέλη σε ό,τι αφορά την προστασία ενάντια στη φθήση της μυϊκής λειτουργίας που συνδέεται με την ηλικία. Το έβριμα αυτό είναι ενθαρρυντικό και ελπίζουμε ότι μπορεί να οθήσει περισσότερα άτομα να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα που τους αρέσει. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε σχετικά με τους μηχανισμούς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νεύρων και μυών και πως αυτές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη γνώση. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 73 έτη. Καθώς οι επιδράσεις της γύρανσης στην υγεία των μυών είναι εντονότερες από τα 80 έτη και πάνω, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να αποδειχτεί αν τα ωφέλη της άσκησης διατηρούνται και αργότερα στη ζωή. Σημείωσαν οι ερευνητές και προσέθεσαν ότι χρειάζονται επίσης μελέτες που θα διερευνήσουν την επίδραση της άσκησης στη μυϊκή λειτουργία των γυναικών.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 MHz.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών Ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της Κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός. Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της Κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων πέριξ του Ιερού Ναού υπό των κληρικών της κοινότητός μας από ώρας 8 έως 11:30 π.μ. μεσημβρίας. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία, στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη, 14 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 21 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Mitcham. Πέμπτη, 28 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: After.
1: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
2: Carers SA, supporting 5EBI FM.
3: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Οθόρητη στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
4: Υποστηριχτέ του 5EBI.
5: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
6: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
2: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε συντριβή αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Παραφίλ στα βόρεια της Αδελαΐδας. Το αεροσκάφος τύπου Diamond T-A42 διπλού κινητήρα προσέκρουσε σε υπόστεγο κατά τη διάρκεια προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο νεκροί ήταν ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροσκάφους και όλοι οι τραυματίες βρίσκονταν στο έδαφος μέσα στο υπόστεγο τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιθεωρητή Άνδριου Μακράγκεν, το αεροσκάφος συνετρίβει στο υπόστεγο 54, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, φωτιά και εκτεταμένους τραυματισμούς, ενώ ένα άτομο υπέστη απειλητικά για τη ζωή εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Royal Adelaide Hospital, ενώ άλλα δύο ακόμη νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και 6 άτομα υπέστησαν εισπνοή καπνού. Ο πυκνός μαύρος καπνός εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας ανέφερε ότι η φωτιά ενισχύθηκε από μεγάλες ποσότητες καυσίμων στο υπόστεγο. Επιπλέον, το σύστημα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική κρουνή του κτηρίου υπέστησαν ζημίες, δυσκολεύοντας και την κατάσβεση. 3 ακόμη αεροσκάφη στο υπόστεγο υπέστησαν ζημιές. Συνολικά 57 πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα πλήρωμα της υπηρεσίας αγροτικής πυρόσβεσης συμμετείχαν στην επιχείρηση. Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα με τη συμμετοχή ειδικών από άλλες πολιτείες. Ο νέος νόμος περί θανατικής ποινής στο Ισραήλ που επιτρέπει την εκτέλεση Παλαιστινίων διαιωνίζει τις φυλετικές διακρίσεις εναντίον τους, δήλωσε την Παρασκευή μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ζητώντας την άμεση κατάργησή του. Ο νόμος ισοδυναμεί με σοβαρή διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που έχουν καταδικαστεί από στρατιωτικά δικαστήρια για υποτιθέμενη τρομοκρατία θα αντιμετωπίσουν την θανατική ποινή ως προκαθορισμένη ποινή. Ο νέος νόμος αποτελεί σοβαρό πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναιρώντας το μακροχρόνιο de facto moratorium του Ισραήλ στις εκτελέσεις από το 1962 και επεκτείνοντας τη χρήση της θανατικής ποινής, δήλωσε η Επιτροπή. Ο νόμος de facto εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους και ορίζει προθεσμία 90 ημερών για τις εκτελέσεις μόλις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, δήλωσε η Επιτροπή. Επιπλέον ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν διασφαλισμένα τα δικαιώματά τους στην ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου, στην ασφάλεια του ατόμου, στην προστασία από βία ή σωματική βλάβη και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις πολιτικές και πρακτικές που συνιστούν φυλετικές διακρίσεις και διαχωρισμό των Παλαιστινίων. Το πραγματικό κόστος του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο από την δημόσια εκτίμηση των 25 δισεκατομμύριων δολαρίων που παρουσίασε το Υπουργείο Πολέμου ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CBS News. Κατά την κατάθεσή του στο Καπιτόλιο, αξιωματούχος του Πενταγώνου υπολόγισε το κόστος της επιχείρησης Operation Epic Fury σε περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται πλήρως οι απώλειες ή ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το CBS News, καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξκεθ και ο αρχηγός του Μειχτού Επιτελείου Στρατηγός Ήταν Κέιν υπερασπίζονταν τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,53 εκατομμυρίων δολαρίων, εσωτερικές αξιολογήσεις ανέβαζαν ήδη το συνολικό κόστος στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημαντικό μέρος της διαφοράς αποδίδεται στα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν και πρέπει να αντικατασταθούν, καθώς και στις απώλειες 24 μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9, καθώς καθένα από αυτά κοστίζει άνω των 30 εκατομμυρίων δολάρια. Το CNN μετέδωσε πρώτο ότι η πραγματική εκτίμηση πλησιάζει τα 40 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τέλος των ειδήσεων.

Γεύμα για τη γιορτή της μητέρας, 13 Μαΐου 2026. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας ο Ταξιάρχης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι και φέτος θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, όπως κάθε χρόνο, με γεύμα στο γνωστό εστιατόριο Watermark Hotel στο Glenelg. Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι. Τιμή 30 δολάρια. Θα κυκλοφορήσει πλούσιο λαχείο. Όπως ξέρετε, πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τις θέσεις σας μέχρι τις 7 Μαΐου για να κλείσουμε και εμείς για τα άτομα που θα παραβρεθούν στο γεύμα. Σας περιμένουμε εσάς, τους συζύγους σας και τις φίλες σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε τις. Την Έφη Κατιανού στο 82 93 44 21. Την Ελένη Μερμίγκη στο 04 39 37 20 79. Τη Χρυσούλα Χάισλερ στο 83 79 40 76. Σας περιμένουμε όλους, εσάς, τους συζύγους σας και τις φίλες σας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 10 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, chips, σαλάτες, καφέ, ποτά, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι, ελληνική μουσική και χορό. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Χρόνια πολλά για τις μητέρες. Ελένη Μυρμίγκη, Πρόεδρος.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.Μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.Μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.